Φεύγει ο καιρός και σχεδόν αβάγος. Δίχως πηξίδα ψάχνεις στεριά. Τρέμεις, πετάς, στο δρόμο γυρνάς. Περνάνε οι μέρες και εσύ σαν φυγάς.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Σκυλίσια ζωή.

μαχαίρι εκείνο ζητιάνευα ψηλά και κάτω από τα γιοφύρια μαζί με τα σκυλιά. Άγνωστοι με κοιτάνε κι εγώ δειλά-δειλά το χέρι μου προτείνω και νιώθουν στοργικά. Ευρώπηλα προσφέρουν κι εγώ ευγενικά ευχαριστώ τους λέγω και φεύγω βιαστικά. Κρατώ και μια σακούλα γιωμάτη με κεριά και μια αμυγοσκοτόστρα

έχω χαθεί. Ρωτώ τους περίοικους το πώς και το γιατί. Κανείς δεν μου απαντάει. Και μόνο ένα παιδί κρυφά από τη μαμά του μου φέρνει ένα ψωμί. Η μοίρα του επέτη είναι πολύ σκληρή. Από άλλους περιμένει

0: για να βρει προκοπή. Η μοίρα του εφέτη, κάνα ευρωπουλάκι καλή μου κύρι. Η μοίρα με έκαμε νεπέτη.
1: Εν πλώ, 89,2.

0: 92,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminarc. Ηλεκτρονέτ.
0: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Διπλό. 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

συρριγμένος. Μες στα πάθη μου φουλιάζω, στο ίδιο παράδοξο της τέλος. Σκορπιέμαι στις ειδονικές της αυταπάτες. Στο πιο κοντινό μου ψέμα γυρνώ. Εκεί όλα γέρνουν θολά από το γλυκό και υπνοτικό της φιλί. Όλα γέρνουν, γέρνουν.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

συμφωνώ σε όλα και θα μ' αρέσουν όλα. Δεν θα έχω αντιρρήσεις. Θα μείνω όπως είμαι. Θα μείνω όπως είμαι. Θα κάνω τη ζωή μου, θα δένομαι με κάθε τίμα. Οι άλλοι θα μ' αφήνουν.

έτσι όπου με φάει το μαράζι. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν πειράζει. Αν γίνω όπως θέλεις θα σε νοιάζει. Γιατί θα χάσεις το καλό που σε κρατάει ζωντανό. Αυτό που κάνει την καρδιά μου να φωνάζει. Γι' αυτό σου λέω, αυτό

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
1: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
2: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

έκαναν τρύπες από τσιγάρα στα μπράτσα τους. Διαμαρτυρόμενοι για τη ναρκωτική καταχνιά του ταμπάκου, του καπιταλισμού. Έσπασαν κλαίγοντας σε λευκά γυμναστήρια, γυμνοί και τρέμοντας μπροστά στις μηχανές. Άλλο σκυλετό. Βήχανε στον έκτο όροφο, στεφανωμένοι με φλόγα, κάτω από το φυματικό ουρανό, πλησιωμένοι από πορτοκαλιά σαράβαλα θεολογίας. Μαγείρεψαν σάπια ζώα, λεμόνια, καρδιές, πόδια, ουρές, κάνοντα

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Μοιάζει μια στιγμή

89,2.

πια να περιμένω. Μοναχάκινα τα βράδια που μαζεύονται οι φίλοι και γινόμαστε ρημάδια.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπηρεσίες.

0: Fernando Zervo 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068493.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Είναι μεσούλη το Θεό σου. Σιρήνες της πελάρας που ήσουμε στα αυτιά μας και τις νύχτας στα στραεδικά μας. Χάνει η πατή, τι γαμουλαλό σου. Ένεσες μεσούλη ρε πελέ μου το Θεό.

0: Διπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπει.

0: Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: and Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου.

Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: στη μουσική.
1: Με ένα ψαλθινό καπέλο, ένα χαμόγελο και ένα λουλούδι στο
0: στήθος.
1: Περνώντας από το παρελθόν στο μέλλον, σαν του Εσώπου ένας πάναπλος μύθος. Περπάτησα χωρίς σανδάλια στου κόσμου τα ρήματα. Εργάστηκα σκάγοντας πίσω από τα μέτωπα κρυμμένα νοήματα. Ταξίδεψα.

ταξίδεψα, ανταλλάσσοντας σκέψεις, φιλιά και ονείρα, λέγοντας ναι, όχι και ίσως, συλλέγοντας δείγματα από φαράγγια, σπηλιές και κολπίδες.

0: Έφτασα ως εδώ.
1: Μα πώς να σταθώ.
0: Πώς να στεριώσω. Να φωσιωθώ.
1: Αφήνω ό,τι κρατώ.
0: Παίρνοντας ό,τι θαυρώ.
1: Έχω δρόμο τρανό.
0: Έχω δρόμο.
1: Ναι. Ταξιδεύω ακόμα.
0: Ναι. Ταξιδεύω ακόμα.

0: 90,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: Glow 89,2.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Enclo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

fincari, fottissimo Orfeo.

0: 101,2.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς, θα είμαι καλά.
6: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
7: Καινούριος φοιτητής, έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ, σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
8: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
9: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. ηλεκτρονέτ.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές πιέσεις για τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου, έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Φόρο στα υπερκέρδη επιβάλλει η Πολωνία, διωγγώνεται το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία. Παρέμβαση Μπέρναμ στο σκάνδαλο της Manchester City, ανησυχία για αποχώρηση των Αράβων επενδυτών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Νέες έκτακτες διαβουλεύσεις γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Είχαν προηγηθεί έντονες αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από απειλές για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους αποθέματα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε πριν από λίγο ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει εν μέρη τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, σε περίπτωση που η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα. Σήμερα η κατάσταση είναι ισορροπημένη στη ρωσική αγορά, υποστηρίζει ο Νόβακ. Για την εικόνα στις Βρυξέλλες, μας ενημερώνει η Αλεξάνδρα Βουντούρη.
0: εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων σε έκτακτες διαβουλεύσεις προχωρούν σήμερα οι Ευρωπαίοι για το ενδεχόμενο νέας συντονισμένης αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Τις σημερινές έκτακτες συνομιλίες αποκάλυψε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το εάν και πότε θα πρέπει να γίνει μια νέα τέτοια παρέμβαση. Στο φόντο βρίσκεται η αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον που ζητά από τους Ευρωπαίους και κυρίως από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν άμεσα μεγάλες ποσότητες δίζελ, απειλώντας ανοιχτά με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη σε αντίθετη περίπτωση. Χθες, Κομισιόν, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία είχαν έκτακτες συνομιλίες και συμφώνησαν σε κοινή ευρωπαϊκή απάντηση με οποιαδήποτε απόφαση για τα αποθέματα να λαμβάνεται συντονισμένα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Το αμερικανικό αίτημα φτάνει, σύμφωνα με το Reuters, στα 120 εκατομμύρια βαρέλια, πάνω δηλαδή από το 40% των έκτακτων αποθεμάτων δίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι καλούνται τώρα να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ξανά το μαξιλάρι των στρατηγικών αποθεμάτων ή θα το διαφυλάξουν για ακόμα δυσκολότερες ημέρες. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
2: Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, η Πολωνία επιβάλλει φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικού Αντρέι Ντομάνσκι, με το μέτρο αυτό η τιμή των καυσίμων θα υποχωρήσει κατά περίπου 23 λεπτά το λίτρο. Δύσκολο χειμώνα αναμένει και η Γερμανία, το επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας χθες το βράδυ στην απονομή του βραβείου ειρήνης της Βεστφαλίας στο Δημαρχείο του Μίνστερ. Το βραβείο απονέμεται φέτος στο ΝΑΤΟ. Προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε υβριδικές επιθέσεις, ακόμη και σοβαρές επιθέσεις, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Ανησυχητικά τα νέα και από το μέτωπο της οικονομίας, το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία φτάνει τα 98,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Στο ποσό συνυπολογίζονται οι αυξημένες δαπάνες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών φορέων, αλλά και τα μειωμένα φορολογικά έσοδα. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία και μια υπόθεση που ξεκίνησε ως αθλητική είδηση για να αποκτήσει γρήγορα οικονομική και πολιτική διάσταση. Οι κατηγορίες εναντίον της Manchester City ότι παραβιάζει συστηματικά τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League προκαλεί πλέον και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Οι ημέρες περνούν και η υπόθεση της Manchester City αγγίζει κάθε πτυχή της χώρας, καθώς ακόμα και πολιτικοί αναλυτές μπαίνουν στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι θα ανησυχούσε πάρα πολύ αν έχανε τους ιδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας, προσθέτοντας ότι υπήρξαν μεγάλος συνεργάτης στην ανοικοδόμηση του σύγχρονου Manchester. Η κριτική ήταν δρυμή από τα αντίπαλα κόμματα αλλά και από ανθρώπους της ποδοσφαιρικής κοινότητας, καθώς θεωρήθηκε παρέμβαση σε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Downing προσπάθησε να μαζέψει τις δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι καμία ομάδα δεν είναι υπεράνω νόμου. Την ίδια ώρα το ρολόι μετρά αντίστροφα για το ποδοσφαιρικό κολοσσό της Manchester City, καθώς σήμερα Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα που μπορεί να ασκήσει έφεση για τις 115 παραβιάσεις που την βαραίνουν σχετικά με τους κανονισμούς του Financial Fair Play της Premier League. Με δήλωσή της σήμερα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας αναγνώρισε ότι η τιμιγορία για την ομάδα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του αθλήματος. Βασική υποστηρικτική γραμμή της Manchester City είναι ότι οι χορηγίες ήρθαν απευθείας από κρατικά ταμεία των Εμμυράτων και όχι από τους ιδιοκτήτες της ομάδας. Έτσι το ζήτημα εξελίσσεται για τη Βρετανία και σε βαθύτατα διπλωματικό με τον Mr. Manchester ή αλλιώς Άντι Μπέρναμ να μοιάζει ότι έχει βάλει από μόνος του τον εαυτό του στη μέση. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Η Ταϊβάν παρέλαβε σήμερα τα δύο πρώτα αμερικανικά μαχητικά F-16 με βάση συμφωνία που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για να ενισχύσουμε την εθνική άμυνα, δηλώνει ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-Τι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης στη Σουηδία λαμβάνει η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον. Οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει, είναι λογικό να προχωρήσει η Άντερσον σε νέο γύρο διερευνητικών συνομιλιών, δηλώνει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ανδρέας Νόρλεν. Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής του Αραβικού κόμματος Μπαλάντ, Σαμί Αμπούχ Σαχαντέχ, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ είχε δώσει διορία στον Σαχαντέχ να ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρησή του για να προλάβει την έκδοση μιας επίσημης απορριπτικής απόφασης. Τέλος, πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία του έμπολα στο Κονγκό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
2: Η γερμανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που πλούτιζε με μαύρο χρήμα στον κλάδο της καθαριότητας. Μετά από συστηματική έρευνα σε όλη τη χώρα, σε ξενοδοχεία και εταιρείες καθαρισμού, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί 10 ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εγκέφαλος της οργάνωσης θεωρείται ένας άνδρας 50 ετών που συνελήφθη την Τετάρτη στην κατοικία του στο Αμβούργο. Από το 2022 φέρεται να έχει συνεργαστεί με 22 συνεργούς, δημιουργώντας ένα αδιαφανές δίκτυο έως 40 εταιριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στην πορεία της έρευνας κατασχέθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χαρτονομίσματα ταξινομημένα σε φακέλους, έτοιμα προς καταβολή στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασχέθηκε ακόμη χρυσός αξίας άνω των 200.000 ευρώ, είδη πολυτελείας, παράνομα όπλα, όπως επίσης και πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλο αποδεικτικό υλικό. «Ήταν σαν ένα τσουνάμι», δηλώνει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την όλη επιχείρηση ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος ήταν Γερμανοί υπήκοοι, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να έχει διευκολύνει συστηματικά παράνομη είσοδο ανθρώπων στη Γερμανία, τους οποίους απασχολούσε στις υπηρεσίες καθαρισμού. «Οι άνθρωποι έρχονται στη Γερμανία εξαιτίας της οικονομικής τους δυσχέρειας», λέει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. «Η κατάσταση αυτή γίνεται όμως αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματικά δίκτυα». Πολλοί από τους εργαζόμενους προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και οι συνθήκες εργασίας χειρότερες σε σύγκριση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, μόνο στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, οι δράστες είχαν προκαλέσει στο γερμανικό κράτος ζημία περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ετών.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: ENPLO 89,2.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857-59.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@παυλααρώματα.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς, θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ, σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μέρα και φύσηξαν τα στήθια μου.

0: 101,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

Κι όταν η νύχτα κατάπινε το σπίτι μας, μαζευόμασταν γύρω από το τραπέζι με τη φωτιά και ακούγαμε τον χρόνο να καίγεται. Μαζεύαμε τα δάκρυα ο ένας από τα μάτια του αλουνού προσεκτικά και σχεδιάζαμε τις νέες καταιγίδες που θα ζούσαμε λάμποντας.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: 90,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: διπλό. 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

μοιράζει ποτέ σου έρθει ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και θυμός για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε φαλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

0: Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος
1: στο όνειρο. 89,2.

0: 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλααρώματα.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

σελίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραγισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

Βλέπω ένα γατάκι. Γατάκι, γατάκι. Ψόφιο μες του δρόμου το χαντάκι.

0: Διπλό 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά, 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
8: Oh yeah! All right, I want to do something for you right now. It's a little bit different. I hope you enjoy it. Let's see if you know this one.

Πόσο καλύτερα θα μπορούσε να πάει μια εκπομπή παρασκευιάτικη που κλείνει η εβδομάδα, που έρχεται το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, και που ξεκινάει με Savantage Live. Αυτή η απόφαση πάρθηκε λοιπόν για να ξεκινήσει η απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη όλοι σε εσάς, καθώς τις Παρασκευές μας εδώ στο Δισκοπολίον η Χάρης, εσείς στέλνετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, εσείς δημιουργείτε τη λίστα της εκπομπής. Έτσι, μέσα στις φωνές και τα χειροκροτήματα. Έχει γίνει παράδοση να μπαίνουμε τις παρασκευιάτικες εκπομπές με live, γιατί έρχεται στο νου μας όλη η ατμόσφαιρα, η καταπληκτική, η ηλεκτρισμένη, το rock and roll live συγκροτημάτων. Τους Savantage τους έχουμε και πρόσφατος από το καλοκαίρι που ήρθανε στην Πλατεία Νερού, που πάει η Πλατεία Νερού, πια έφυγε, πάει το release από εκεί, πάει στο Μαρκόπουλο για όσους δεν ξέρετε, και τέλος πάντων ένα ωραίοτατο gutter ballet για την έναρξη της εκπομπής Δισκοπολίων η Χάρης. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Δώστε βάση εδώ, γιατί αυτό εδώ που ακούμε τώρα θα το ακούσουμε και live τον Ιούλιο του 2027 στο Λυκαβητό. Και είναι ο Slash μαζί με τον Miles Kennedy στα φωνητικά. Fly my world, feel my world. Πάμε. Yeah.

Τούτο εδώ είναι από τον δίσκο 4 του Slash. Δεν... Έτσι, δεν υπήρχε λόγος να τα ακούσουμε live, γιατί θα τα ακούσουμε ούτως ή άλλως live στην κυριολεξία το καλοκαίρι του 2027 στο Λυκαβητό. Λοιπόν, ο Slash έρχεται στο Eject. Ωραία, το 2027 στο Λυκαβητό θα είναι την Κυριακή 18 Ιουλίου. Ωραία. Και θα είναι στα φωνητικά ο φοβερός Miles Kennedy, η φωνή των Alter Bridge. Δεν τους έχουμε δει αυτούς live. Θα τον δούμε έτσι, με τον Slash. Άλλωστε έχουν συνεργαστεί, έχουν ολόκληρο δίσκο μαζί που τον κυκλοφόρησαν πριν 4 χρόνια περίπου και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live, είναι το μόνο σίγουρο. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live. Λοιπόν, για να μείνω λίγο ακόμα στα live. Πάμε σε έναν τύπο και μια παρέα που το ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να τους δούμε live φυσικά, γιατί έχουμε μια απουσία τεράστια. Γι' αυτό θα το χαρούμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, Viber αριθμός για να στέλνετε μηνύματα. Σημειώστε. 698-98-60-147. Και το email του σταθμού στο studio@ngradio.gr. Audio Slave εδώ live. Chris Cornell στα φωνητικά.

Το μηνυματάκι στο Θεό, η φωνή προς το Θεό. Μου έδωσε ζωή, τώρα δείξε μου πώς να τη ζήσω. Το live αυτό είναι από την Κούβα πίσω στο 2005.

Ωραία πράγματα πίσω στο 2005. Καλώς τους φίλους μου, καλώς τους όλους και καλώς συντονίζεστε σιγά σιγά μαζί με το τραγούδι σας. Καλά κάνετε και στέλνετε και περιμένω από όλους και θα ξεκινήσω από τώρα. Τι ώρα είναι? Ωραία, μια χαρά είμαστε στην ώρα, 11:22 μπαμ. Πάμε με την πρώτη μουσική επιθυμία του καλού μου, του φίλου από τη Θεσσαλονίκη, του Νικόλα. Η δυνατή περίπτωση των Spiritual Beggars.

Όπα, όπα, όπα, μας ξέφυγε το επόμενο. Για περίμενε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα κάνω εισαγωγή γι' αυτό. Λοιπόν, μισό. Καταρχάς, αυτή ήταν η Σουηδή Spiritual Beggars και είναι κομμάτι αυτό το Angel of Betrayal που μόλις ακούσαμε από τον δίσκο του 2002, για να ξέρουμε και τι ακούμε και τι ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, Ad Astra είναι ο τέταρτος δίσκος για τους Σουηδούς και είναι πολύ δυνατή, έτσι. Τύποι μιλάμε, παίζουν πάρα πολύ δυνατά και χαρακτηριστικά. Λοιπόν, από τους πολύ ωραίους, από τις πολύ ωραίες περιπτώσεις από τη Σουηδία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλιο που μας το ζήτησε. Και τώρα αλλαγή ήχου, γι' αυτό ήθελα να κάνω την εισαγωγή μου, γιατί έρχομαι στη μουσική επιλογή του φίλου μας εδώ, του καλού του Νεκτάριου, ο οποίος μας πηγαίνει στην Ιταλία και στο συγκρότημα των Οντέσα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο ταλαντούχα συγκροτήματα progressive rock της δεύτερης γενιάς από την Ιταλία. Θα πάω λοιπόν στο δίσκο Rasoi, που είναι κυκλοφορία, για να δω, του 2021 και στο κομμάτι το ομότιτλο του δίσκου. Και με προκαλεί εδώ ο φίλος μου και λέει, για να δω, θα βάλεις το Rasoi. Σαν να ακούς, λέει, το Highway Star Ιταλιστή. Για να δούμε.

0: είναι το χαρακτηριστικό εδώ πέρα Hammond, το όργανο εδώ του πλητρά. Καλά τα λες Νεκτάριε, άκρος John Lord, στυλ.
1: Εμπλό 89,2.

που λέτε αυτή την παρασκευιάτικη εκπομπή ακούμε πράγματα που μπορεί να μην έχουμε ξανακούσει ποτέ, γιατί τα φέρνετε εσείς. Όχι γιατί, και τα φέρνετε εσείς και αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, ας πούμε η περίπτωση εδώ των Ιταλών Οντέσα, οι οποίοι είναι ένα progressive rock revival, νέο progressive να το πούμε συγκρότημα. Ρασό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από τον ομότιτλο δίσκο και το 2021. Στα φωνητικά είναι ο κιμπορτίστας ο συγκροτήματος που φέρνει όλον αυτόν τον κλασικό ήχο με το όργανο, το όργαν και τα μπαρόκ στοιχεία επίσης μέσα. Γι' αυτό θυμίζει τόσο πολύ Deep Purple και John Lord και βεβαίως ο ήχος, έτσι. Πολύ δυνατοί παίχτες όλοι οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν παράδοση στο progressive και γενικά στη μουσική. Μία πολύ πολύ δυνατή παράδοση. Λοιπόν, και τώρα θα πάω κάτι σε εντελώς κλασικό, πηγαίνοντας πίσω στο 1969, για το φίλο μου το Σωτήρη που μας πηγαίνει στο δεύτερο δίσκο των Led Zeppelin. Led Zeppelin 2 και το Ramblin'

Τι να πρωτοθαυμάσεις εδώ, δηλαδή, καταρχάς τι ωραίο, τι ωραία μπασογραμμή, μελωδικότατη. Τραγούδι από μόνη της είναι η μπασογραμμή στο Ramble On. John Paul Jones, έτσι, John Paul Jones. Μετά φοβερές κιθάρες γραμμένες εδώ από τον Jimmy Page. Πάρα πολύ ωραίες οι ακουστικές, πολύ ωραία μετά τα περάσματα αυτά της ηλεκτρικής. Ένα θαύμα. Αυτά λοιπόν από το 1969, αυτά από το φίλο μου το Σωτήρη που ζήτησε να πάμε στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, για να δω, είστε old school πάλι σήμερα από ό,τι βλέπω στις επιθυμίες, με μερικές εξαιρέσεις που θα έρθουν λίγο αργότερα. Οπότε θα συνεχίσω με βάση το γούστο σας και θα πάω στους taste, μιας και μιλάμε για γούστο. Taste ίσον Rory Gallagher πριν την μπάντα την κλασική από τη σόλο του δουλειά. Για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που σαν χθες ήταν η προηγούμενη Παρασκευή που πάλι είχε ζητήσει taste γιατί το θυμάμαι και taste από το 1969 και εδώ και το κομμάτι Catfish.

0: Paris.
1: Και συγγνώμη που το κόβω έτσι, αλλά έτσι κόβεται και στο δίσκο το Catfish. Καταρχάς εννοείται ότι όλο αυτό που ακούμε είναι live, έτσι μια και έξω. Είναι ο Rory Gallagher στην κιθάρα και τη φωνή, είναι ο Richard Charlie McCracken στο μπάσο και στα drums είναι ο John Wilson, ο οποίος ήταν ο drummer των Misfits πριν. Λοιπόν, πολύ ωραία στιγμή, έτσι πολύ, πολύ αυθεντική και ομοί, δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο θα ακουγόταν και σε ένα live. Ομορφιές λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο που ζήτησε κομμάτι και όσοι τώρα συντονίζεστε στην εκπομπή μας και πρώτη φορά μας ακούτε, είμαστε η εκπομπή Δισκοπολίων η Χάρης και τις Παρασκευές παίζω κομμάτια που στέλνετε εσείς. Οπότε πολύ θα χαρώ να δω και νέους φίλους στην παρέα να στέλνουν μηνύματα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω email στο studio@ncradio.gr ή μέσω Viber στο 698 98 60 147. Και λέει ξαφνικά εδώ πέρα ο φίλος μου ο Φλίσβος, λέει πριν, για πριν που ακούγαμε Jimmy Page, που ακούγαμε Led Zeppelin, ο Jimmy Page στο τέλος της καριέρας του άλλαξε σελίδα. Turn the page. Αλήθεια, ε? Τότε κι εμείς όντως θα γυρίσουμε σελίδα και ήταν λες και μου δώσες πάσα κανονική, αγαπητέ Φλίσβο, με το σχόλιο σου αυτό. Και θα πάω σε μια διασκευή.
2: Here's a song we hope you know.
3: Guess what count it is?
2: Seven.
1: Είναι η Μετάλλικα που διασκευάζουν Bob Seger και το Turn the Page, την κομματάρα του αυτή.

0: All right. Thank you, guys.
1: Τιμή η Metallica με το κομμάτι του Bob Seger, Turn the Page. Ωραία αναλαμπή αυτή τώρα από τον Φίβο, από το Φίβο, ναι, το Φλίσβο, ο οποίος μας έστειλε αυτήν την ατάκα και μας πήγε κατευθείαν σε αυτήν την σκέψη. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε 5 λεπτά πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, καθώς η ώρα περνάει γρήγορα. Και έρχεται εδώ η φίλη μου, η αγαπημένη η Φιφίνα, και λέει: «Μιας και μου θύμισες προχθές τους Σουέντ, θα ήθελα το Trash». Οπότε πάμε στο Coming Up από την 20, από την έκδοση της 20ης επετείου του δίσκου αυτού, Coming Up. Λοιπόν, original, αυθεντικά, πρώτα είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 1996, οπότε αλλάζουμε τελείως ήχο και πάμε Βρετανία και τον κόσμο των Σουέντ. Κομματάρα, λέει και ο Μπιλ. Καλώς το να, πάμε λοιπόν.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δυνατή έναρξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1, η παρασκευιάτικη εκπομπή αυτή που φιλοξενεί τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Και η έναρξη έγινε με Linkin Park, με τη νέα φωνή των Linkin Park, την Emily Armstrong και το Two-Faced. Πολύ πιασάρικο, πολύ, πολύ δυνατό κομμάτι για το comeback αυτό των Linkin Park, με Mike Shinoda στα φωνητικά, στο ραπάρισμα, κλασικά, όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον αγαπημένο τον Εκλειπώντα, και την Emily λοιπόν να είναι στα φωνητικά μαζί με την παρέα αυτή που πολύ καλά κάνει και συνεχίζει, παράγει, κάνουν τη μουσική που αγαπάει και ο κόσμος είναι εκεί για αυτούς. Έτσι λοιπόν για τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Gont, που ζήτησε να πάμε στο κομμάτι αυτό, το Linkin Park. Συνεχίζετε και στέλνετε studio@ngradio.gr και στο Viber 698-9860-147. Την καλησπέρα μου από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα Θάνο από τον Unplus 89,2 που ταυτίστηκες κατευθείαν με το κομμάτι των Sweat, το Trash. Καλησπέρα στον Vox 103,3 στον ομό Ηλίας, το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα, τον Sirius στους 95,8 και τον ομό Βιωτίας, τον Radio Cafe στους 102,4 στη Σάμο και το Δίωλικο στους 105,6 στον ομό Κορινθίας. Αισθάνομαι ότι κάποιο, δεν είπα κάποιο ραδιόφωνο. Κάτι μου διέφυγε, θα το διορθώσω, θα το βρω στην πορεία. Ωραία, πού πάμε τώρα? Θα πάω στο φίλο μου τον Κόζη. Πώς ήμασταν τώρα στο 2024, έτσι στην ψύχρα θα πάμε πίσω στο 1970 και το Frank Zappa. Don't it ever get lonesome. Don't it ever get sad when you go out on the road.
1: Oh, there was one time in

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δυνατά πράγματα και ωραία από το Frank Zappa. Το τι γέλιο έχω κάνει με τα σχόλιά σας, πραγματικά δεν υπάρχει. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νάξ, ο Μπέζος του ροκ, στραβωμένος με όλους. Ο Σάμου, μόνο το μουστάκι του αγαπούσε. Αυτό ήταν ο Frank Zappa, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και βεβαίως πολύ ξεχωριστή και να γράφει τη δική της ιστορία. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι φοβερό που έχει συμβεί, το οποίο πραγματικά είστε απίστευτα συντονισμένοι μεταξύ σας, θέλω να σας πω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Τρίκαλα μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Jimi Hendrix, το Message to Love, Message to Love. Και μετά από λίγα λεπτά έρχεται ο φίλος μου ο Bill. Μιλάμε τώρα για το Viber, έτσι δεν ξέρει κανένας τι ζητάει ο άλλος, και μου λέει θέλω το Message to Love του Hendrix, αλλά από το παίξιμο που κάνανε οι Socrates Drank the Conium στο Λυκαβητό το 1999, το live αυτό. Δηλαδή αυτό, παιδιά, πραγματικά είναι φοβερός ο συντονισμός σας. Πολύ το χάρηκα και προφανέστατα και θα τα ακούσουμε και τα δύο. Και θα ξεκινήσω με Jimi Hendrix live. Είμαστε στο Fillmore East και το 1970, πότε ήταν αυτό τώρα, 1970, στρογγυλό, λογικό, γιατί μετά το 71. Λοιπόν, για πάμε. Τώρα.
1: Jimmy's gonna do a thing that he wrote called Message of Love.

Στο μεταξύ εδώ είναι με τους Band of Gypsies ο Χέντριξ που τα σπάγανε, μιλάμε απίστευτη παρέα, όχι με τους Jimi Hendrix Experience, με τους Band of Gypsies. Για να σας πω και ακριβώς και τα ονόματα, μην κάνουμε καμία γκάφα στον αέρα. Δηλαδή τι έχουμε, λοιπόν, τον Billy Cox και τον ο Buddy Guy είναι που παίζει στα drums. Σωστά. Νομίζω ναι. Ο Buddy Miles. Ο Buddy Guy είναι άλλη περίπτωση. Ο Buddy Miles. Φοβερή, φοβερή συνέβρεση και απίστευτα live. Και τι έλεγα λοιπόν, ότι το Message of Love θα τα ακούσουμε τώρα live και από του Socrates Drunk the Conium. Έχουμε και λέμε. Στα φωνητικά είναι ο Αντώνης Τουρκογιώργης, αλλά είναι και η Μαρκέλα Παναγιώτου που είναι η φοβερή θηλυκή φωνή μαζί με τους Σόκρατες από ένα σημείο και μετά στα live τους. Γιάννης Πάθας και ο Τρανταλίδης νομίζω είναι εδώ στα drums. Και πάμε. Live concert 1999 για τον Bill που το ζήτησε, ενώ το προηγούμενο το ζήτησε ο φίλος ο Γιώργος από τα Τρίκαλα.

Φανταστική, φοβερή, πάρα πολύ ωραίο παίξιμο, δηλαδή καταπληκτική, όπως πάντα δηλαδή, Σόκρατης Drunk the Conium, 1999, αυτό το απίστευτο reunion που ξεκινάει και ο Τουρκογιώρης λέει στο μικρόφωνο, βλέπω από κάτω φίλους μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και βλέπω δίπλα και τα παιδιά τους. Η θέα από εδώ πάνω λέει είναι καταπληκτική, κατάμεστο εν μεταξύ το θέατρο. Και όντως ο Τρανταλίδης είναι βεβαίως στα drums εδώ και επίσης είναι ο Δημήτρης ο Μπέλος στα keyboards σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο live που ήταν, μιλάμε, ένα reunion τώρα που μετά από αρκετά χρόνια παύσης και όλοι ήταν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω και έρχομαι στο φίλο μου τον Σεραφείμ που μας πηγαίνει στον τέταρτο δίσκο για τους Monster Magnet. Πάμε στο 1998 Power Trip. Το ομότιτλο δηλαδή κομμάτι του δίσκου.

κομματάρα γράφτηκε για ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι η Rush. Για το φίλο μου το Φιντέλιο. Αξεπέραστο Red Balchetta. Moving Pictures, ο δίσκος που κατ' ομολογία των ίδιων μπαίνουν στον ήχο που ξέρουμε μέχρι τώρα.

Γεια σου αγαπητέ φίλο Φιντέλιο από την Κύπρο, με τις ωραίες σου τις παραγγελιές που μας πας πίσω στο Moving Pictures και την κόκκινη μπατσέτα των Rush.

Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1 η παρασκευιάτικη μας εκπομπή, η εκπομπή που ζητάτε εσείς μουσικές επιλογές. Έχουμε ακούσει φοβερά πράγματα σήμερα, μας έχετε πάει σε πάρα πολύ ωραίες στιγμές της rock and roll σκηνής και θα έρθω τώρα στο φίλο μου τον Νάξ, ο οποίος μας πηγαίνει στην Αυστραλία και μας αλλάζει και τον ήχο, μια χαρά, όχι τα φώτα, τον ήχο και το The Pip Temple, το άλμπουμ αλλά και το όνομα του συγκροτήματος που κυκλοφορούν το 2012 τον πρώτο τους δίσκο, Mr. Lester Moore, το κομμάτι.

Άψογα λοιπόν με την Αυστραλία και τους The Pip Temple. Για να αλλάξουμε τώρα ήχο για το φίλο μου τον Τάκη, που μας πηγαίνει στους Masters of Reality, The Ballad of Jodie Frosty. Να τι ωραία στροφή και αλλαγή. Καλώς το φίλο μου το Διαμαντή. Γεια σου Ιωάννα μου, καλώς τον Σάμου. Καλησπέρα Χρυσόστομε. Καλησπέρα Άγγελε.

The Ballad of Jodie Frosty, Masters of Reality, ομορφιές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη για αυτή την παραγγελιά. Για να συνεχίσουμε τώρα με μια άλλη παραγγελιά, την οποία την έχω στη λίστα για την απόψινή εκπομπή από το μεσημέρι ήδη, φίλες και φίλοι, καθότι βγήκε πολύ πηγαία από πολύ καλό φίλο και μουσικόφιλο, βαθιά μουσικόφιλο, το φίλο μου τον Μάρκο, ο οποίος στο άκουσμα του ότι ο Miles Kennedy μαζί με τον Slash θα έρθουν στην Αθήνα το καλοκαίρι στο Λιγαβητό, το πρώτο που, η πρώτη αντίδραση ήταν ένα wow για τον Miles Kennedy, και η δεύτερη αντίδραση ήταν αυτό το Blackbird από τους Alter Bridge, αυτό το τόσο ωραίο κομμάτι. Και βεβαίως μόλις εκφράστηκε αυτή η αγάπη, κατευθείαν το δάχτυλο πήγε στο Spotify, στο Blackbird, Alter Bridge, και προσθήκη για την απόψινή λίστα. Αγαπητέ Μάρκο, θα σου πω το εξής. Υπάρχει ένα live των Alter Bridge που παίζουν το Blackbird και στην εισαγωγή κάνουν αναφορά στο Blackbird του Paul McCartney, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, και αυτό έχω διαλέξει για να ακούσουμε παρέα μαζί τώρα. Το live at the Royal Albert Hall που κυκλοφορεί το 2018. Λοιπόν, και είναι πολύ πολύ πραγματικά πολύ τιμητικό και όμορφο που φέρνουν το Blackbird στα αυτιά των ακροατών εκεί που είναι στη συναυλία, και σε εμάς που ακούμε το δίσκο του Paul McCartney. Οπότε αυτό θα ακούσουμε τώρα, αφιερωμένο. Πάμε.

Φανταστική στιγμή, φοβερό live. Και κάπου εδώ έφτασε και η ώρα να σας αποχαιρετήσω, καθώς φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να τα περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Και το τελευταίο λόγο έχουν οι Iced Earth για τη φίλη μου την Ουρανία και το Melancholy, Holy Martyr, το κορίτσι μας. Σας ευχαριστώ από καρδιά, σήμερα φτιάξατε ένα φοβερό μουσικό πρόγραμμα. Είστε οι καλύτεροι. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές πιέσεις για τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου, έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Φόρο στα υπερκέρδη επιβάλλει η Πολωνία, διωγγώνεται το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία. Παρέμβαση Μπέρναμ στο σκάνδαλο της Manchester City, ανησυχία για αποχώρηση των Αράβων επενδυτών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Νέες έκτακτες διαβουλεύσεις γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Είχαν προηγηθεί έντονες αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από απειλές για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους αποθέματα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε πριν από λίγο ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει εν μέρη τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, σε περίπτωση που η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα. Σήμερα η κατάσταση είναι ισορροπημένη στη ρωσική αγορά, υποστηρίζει ο Νόβακ. Για την εικόνα στις Βρυξέλλες, μας ενημερώνει η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
5: Εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων, σε έκτακτες διαβουλεύσεις προχωρούν σήμερα οι Ευρωπαίοι για το ενδεχόμενο νέας συντονισμένης αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Τις σημερινές έκτακτες συνομιλίες αποκάλυψε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το εάν και πότε θα πρέπει να γίνει μια νέα τέτοια παρέμβαση. Στο φόντο βρίσκεται η αυξανόμενη συνεχόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον που ζητά από τους Ευρωπαίους και κυρίως από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν άμεσα μεγάλες ποσότητες δίζελ, απειλώντας ανοιχτά με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη σε αντίθετη περίπτωση. Χθες, Κομισιόν, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία είχαν έκτακτες συνομιλίες και συμφώνησαν σε κοινή ευρωπαϊκή απάντηση με οποιαδήποτε απόφαση για τα αποθέματα να λαμβάνεται συντονισμένα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Το αμερικανικό αίτημα φτάνει, σύμφωνα με το Reuters, στα 120 εκατομμύρια βαρέλια, πάνω δηλαδή από το 40% των έκτακτων αποθεμάτων δίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι καλούνται τώρα να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ξανά το μαξιλάρι των στρατηγικών αποθεμάτων ή θα το διαφυλάξουν για ακόμα δυσκολότερες ημέρες. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
4: Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, η Πολωνία επιβάλλει φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικό Αντρέι Ντομάνσκι, με το μέτρο αυτό η τιμή των καυσίμων θα υποχωρήσει κατά περίπου 23 λεπτά το λίτρο. Δύσκολο χειμώνα αναμένει και η Γερμανία, το επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας χθες το βράδυ στην απονομή του βραβείου ειρήνης της Βεστφαλίας στο Δημαρχείο του Μίνστερ. Το βραβείο απονέμεται φέτος στο ΝΑΤΟ. Προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε υβριδικές επιθέσεις, ακόμη και σοβαρές επιθέσεις, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Ανησυχητικά τα νέα και από το μέτωπο της οικονομίας, το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία φτάνει τα 98,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Στο ποσό συνυπολογίζονται οι αυξημένες δαπάνες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών φορέων, αλλά και τα μειωμένα φορολογικά έσοδα. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία και μια υπόθεση που ξεκίνησε ως αθλητική είδηση για να αποκτήσει γρήγορα οικονομική και πολιτική διάσταση. Οι κατηγορίες εναντίον της Manchester City ότι παραβιάζει συστηματικά τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League προκαλεί πλέον και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
6: Οι ημέρες περνούν και η υπόθεση της Manchester City αγγίζει κάθε πτυχή της χώρας, καθώς ακόμα και πολιτικοί αναλυτές μπαίνουν στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι θα ανησυχούσε πάρα πολύ αν έχανε τους ιδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας, προσθέτοντας ότι υπήρξαν μεγάλος συνεργάτης στην ανοικοδόμηση του σύγχρονου Manchester. Η κριτική ήταν δρυμή από τα αντίπαλα κόμματα αλλά και από ανθρώπους της ποδοσφαιρικής κοινότητας, καθώς θεωρήθηκε παρέμβαση σε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Downing προσπάθησε να μαζέψει τις δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι καμία ομάδα δεν είναι υπεράνω νόμου. Την ίδια ώρα το ρολόι μετρά αντίστροφα για το ποδοσφαιρικό κολοσσό της Manchester City, καθώς σήμερα Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα που μπορεί να ασκήσει έφεση για τις 115 παραβιάσεις που την βαραίνουν σχετικά με τους κανονισμούς του Financial Fair Play της Premier League. Με δήλωσή της σήμερα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας αναγνώρισε ότι η τιμιγορία για την ομάδα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του αθλήματος. Βασική υποστηρικτική γραμμή της Manchester City είναι ότι οι χορηγίες ήρθαν απευθείας από κρατικά ταμεία των Εμμυράτων και όχι από τους ιδιοκτήτες της ομάδας. Έτσι το ζήτημα εξελίσσεται για τη Βρετανία και σε βαθύτατα διπλωματικό, με τον Mr. Manchester ή αλλιώς Άντι Μπέρναμ να μοιάζει ότι έχει βάλει από μόνος του τον εαυτό του στη μέση. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
4: Η Ταϊβάν παρέλαβε σήμερα τα δύο πρώτα αμερικανικά μαχητικά F-16 με βάση συμφωνία που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του Ντόναλτ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για να ενισχύσουμε την εθνική άμυνα, δηλώνει ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-Τι. Εδώ Deutsche Welle, από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης στη Σουηδία λαμβάνει η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον. Οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει, είναι λογικό να προχωρήσει η Άντερσον σε νέο γύρο διερευνητικών συνομιλιών, δηλώνει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ανδρέας Νόρλεν. Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής του Αραβικού Κόμματος Μπαλάντ, Σαμί Αμπούχ Σαχαντέχ, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε δώσει διορία στον Σαχαντέχ να ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρησή του για να προλάβει την έκδοση μιας επίσημης απορριπτικής απόφασης. Τέλος, πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία του έμπολα στο Κονγκό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Το θέμα της ημέρας.
4: Η γερμανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που πλούτιζε με μαύρο χρήμα στον κλάδο της καθαριότητας. Μετά από συστηματική έρευνα σε όλη τη χώρα, σε ξενοδοχεία και εταιρείες καθαρισμού, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί 10 ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εγκέφαλος της οργάνωσης θεωρείται ένας άνδρας 50 ετών που συνελήφθη την Τετάρτη στην κατοικία του στο Αμβούργο. Από το 2022 φέρεται να έχει συνεργαστεί με 22 συνεργούς, δημιουργώντας ένα αδιαφανές δίκτυο έως 40 εταιριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στην πορεία της έρευνας κατασχέθηκαν περισσότερα από ένα 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χαρτονομίσματα ταξινομημένα σε φακέλους, έτοιμα προς καταβολή στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασχέθηκε ακόμη χρυσός αξίας άνω των 200.000 ευρώ, είδη πολυτελείας, παράνομα όπλα, όπως επίσης και πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλο αποδεικτικό υλικό. «Ήταν σαν ένα τσουνάμι», δηλώνει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την όλη επιχείρηση ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος ήταν Γερμανοί υπήκοοι, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να έχει διευκολύνει συστηματικά παράνομη είσοδο ανθρώπων στη Γερμανία, τους οποίους απασχολούσε στις υπηρεσίες καθαρισμού. «Οι άνθρωποι έρχονται στη Γερμανία εξαιτίας της οικονομικής τους δυσχέρειας», λέει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. «Η κατάσταση αυτή γίνεται όμως αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματικά δίκτυα». Πολλοί από τους εργαζόμενους προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και οι συνθήκες εργασίας χειρότερες σε σύγκριση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, μόνο στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, οι δράστες είχαν προκαλέσει στο γερμανικό κράτος ζημία περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ετών.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: I'm not a millionaire.

show.

θάνατον και η ζωή αγκαλιασμένα σκύνταν. Μανάδες που εφέκεται, πόρτας καρακωμένα, κυρούδες που περμένε σας ακόμα αν το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκεται, άκλερους κύρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρον, πεσέραν τη γυναίκας. Ούλ που εσέβεται τη γη και σέβεται τη σοχόμαν, σοχόμαν τη γενιά σε σου, κτήμαν καιρούς και χρόνια. Πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν.

Glow 89,2.

0: τι με. Ο δολοφόνος!
1: Εν πλώ, 89,2.

0: En πλώ 89,2.
1: Μπορεί να σε φέρετε.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.